0: Έτσι έκτο σε βουνή.
1: Σουγικά ο Ντανιλ Αγί, η Λακόντια Καλουκούγκα, Μπέλου για το Σιράμο. Σουμπάου, η Λέντου Μάριο Μπαντέντα Σεντά, και η Φινισίλε Λάνα Μπαϊό. Αμίου Λασάνι, ο Ντεμπα ο Λούμπα, ο Λούμπα Φομποσί, ο Ντεμπα Ρεσά, Αρεσά ο Τουρία Σαγκόρου Αλά και Τζιλό, ο Ντεμπα ο Γουάγκα Μοτίδη, ο Φισόσου Σαγκριτζιάρα, Αμίου. Η Κουτουάν Παμπορε Λάι Σουτζουτζου, Κούλου Αγούμα Σασουκουγενή, ο Ια Ετζέκα Παντελούριε του, Ασίνινε τη Σινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινινιν rẹ̀ ń ta wọn yọ yìí dá fún ẹfẹ́ lẹ ó ti máa gbọ́ o àmì wo
0: ní gbogbo ọjọ́ sátidé bẹ̀rẹ̀ látago mẹ́sàn-án sí ago mẹ́wàá àbọ̀ àṣálẹ́ lẹ ó fi máa gbádùn ètò yìí ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ tó sẹ̀ yìí ká fi tẹlòmíì kọ́gbọ́n àdánwò ayé wa kò ní dàdán tán o àmì wo ẹ má mí